Και οι λυσίνε του δεν χρειάζονται, λένε χειρονί, το λέει καπασχό, μα ουρά και έχουν κομίνσα, και το μα οκολό. Σι το μαλά και τηλά, ερμάνο, buenas noches, τσιουά μποτάρ, γίνκο, segunda alabanza. Μου γίνει, μα για λοκολό, κοβάπη, ελβότο, γίνκο, alabanza, το λτσιβίτνι. Άσκα τον ουσιόν divina, y το χριστέμα, vamos todos a alabar a Dios. Τι έχει με δεσίνε, comunicación, μα η comentario, μα ουρά και γίνκο, transmisión, το λέναν χειρο, λαπνό, μα ουρά και παί, τα λουαλσίν, λέναν η αψαλή. Άσκα παί, καπνικα, παί, Απνικο frecuencia. Αν τρεσίντο λανανε για ψαλουί, μα ουλάσκα καπασίν Ιντερνετ, χούνκα ουλεκούλ. Μα ουλάσκα παγιούλη πάρτε του Ρεστάδο Ουνίδο. Αν τρεσίντο λανανε καπασί για ψαλουί, μα ουλάσκα παγιούλη πάρτε. Σε διferentes lugares, παίτερ καπασό, καμψα απνικο frecuencia, μα ουλάσκα παί Σαν Πέδρο Σολόμα, ασκα παί Αλδέα Πετ, μα ουλάσκα Ιουλία Τσάντε Ουλάλια. Αν τρεσίντο λανανε καπασί για ψαλουί, μα ουλάσκα παγιούλη μάχπε του Σαν Χουάν Ισκόι. Μα ουλάσκα καπασό, παί Σαντε Ουλάλια. Hay diferentes comunidades. Mawalashka bay Pimienta la Soledad. Mawalashka bay Mujan Jolom. Entonces nuestra comunidad de Suiza Jesuana Tolka Pasok Lanane Yapsalvi Junkau y Leku. Y bien, mis amados hermanos, ya estamos viendo por acá que tenemos la primera votación. Ya podríamos decir que la alabanza que canta Unción Divina ya cuenta con un voto. Él ha venido por mí. Muchísimas gracias también a los que nos están visualizando en nuestra transmisión. Tenemos una llamada. Carisma, buenas noches. Aló, Carisma, buenas noches.